0: Ξέρει, έχει ο καίο μάτι.
1: Ξεράκια.
0: Έχει ο καίο μάτι.
2: Εξέμος, εξωράκια.